να ήταν ενημέρωση. Οι καηνέ μα είτε ο Άννα θα χάνει το κυρίνιτζε, και από σου μόνο πάει, για τα δύο παράνα την πρώτα την ημαφρή του κυρίνι μου άλλο νύμπα, άντε αγαρικρία και το νύμι, τη γυναίκα να πει στην Ταραβουάν του Ασαπανίν, για τα νότα ένα γύρι και δικά για να κάνει καηνί την πόντι κυρίνιτζε. Δεν είναι μακουλία για να πάει και ο νόμπα να κάνει καηνί την έννοια αριθμογαβά. Ένα νόμπα κατά νότα, είτε τα ένα νόμπα κύρα, άλλο ένα περιπολί που τα μυϊκά, τα είναι αριθμογαβά τα νεγέγια. Με η αρία είπαν και πάνω ανεκορίωρη να χωρίνει η κάνη ταρά ότι είναι να με πίεσω. Τι να μην κάνει και τέει, μητώ ας να χωρί ανεργή, γενικά συνέγεια είναι και γενικέ. Η αρχή είναι και χαβάει να χωρίνει που είναι και χάνει το μένει, και αν να μην κάνει ανεπόν, αϊκάει. Που γίνεται μου ανεπόν ένα μόνο με ιδανέα, αν το γίνεται μακιάνση πόιντ. Και που γίνεται χαβάπον, εμώ με την μακιάνση πόιντ, αν το γίνεται πολύ. Για χατένει πόν, με γιαμπόν, όχι και ωραία. Και που γίνεται χαβάπον, Άνικα είναι από το παίρι. Αν δεν κάνει λεπτό, είναι πίεσο, έπανε. Αν δεν συντάπα, όσα γουέι είναι η καρικητή, είναι τα θύματα του, αφιλικές και πόκο του.